0: Mix, mix, mix. A diario, Mix Radio.
1: Ο πίσεν δεν οστάσου, αγεγόλε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta. Yeah. Mami, ο πίσεν.